0: Στον live όλα είναι μουσική.
1: Συντονίστηκες.
0: Κόλλησες. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα.

0: Life 106,3.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Πολύ μουσική χωρίς πολλά λόγια. Live 106,3. Ακού τι παίζει.

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Στον live όλα είναι μουσική. Συντονίστηκες. Κόλλησες. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η καλύτερη παρέα.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Life 106,3. Πρέπει να παίξει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε το Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3 από

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια.

Κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη. Κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από σένα

0: Live 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Disco.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησιμεύε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργό σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Έπεσα.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 68 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα Κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμος Μύρνης 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Yo.
1: Yo.
0: 2008. Μηδενιστής, yo. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε. Πάμε.

μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευάρα, τελείωσε η εβδομάδα, 15 του Μαΐου, ξεκινάμε λοιπόν την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Χθες τελικά είδατε Eurovision, είδατε δεύτερο ημιτελικό. Σας άρεσε, το χαρήκατε? Άντε, θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου, με νέο Νίκο Απέργη παρακαλώ, με Δάφνη Λόρενς, έχουμε Ιουλία Καλυμάνη, έχουμε Αντώνη Ρέμο, έχουμε και τι δεν έχουμε. Φύγαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αύριο ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Αντιγόνη, πώς σας φάνηκε, σας άρεσε η εμφάνιση, το απολαύσατε? Ίδια νομίζω το χάρηκε πάρα πολύ. Όπως και να έχει, αύριο θα συντονιστούμε στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι αυτή η μοναδική βραδιά πλέον όπου η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤΕΝΑ, θα γράψει ένα 80%, 85% την ώρα του Ακύλα σίγουρα. Επίσης, αν είναι thriller και την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αν δηλαδή το κάνουμε thriller, αν είμαστε έτσι κοντά, θεωρώ πια, δεν ξέρω, ήμουν πολύ σίγουρος για την νίκη μέχρι προχτές. Από χτες λίγο κάπως θεωρώ ότι η Φινλανδία έχει φύγει μπροστά. Βέβαια, πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολύ ισχυρές πιθανότητες στην Ελλάδα να διοργανώσει τη Eurovision του χρόνου. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, όπου θα είναι η βραδιά. Αυτή η βραδιά παραγγείλται από νωρίς, γιατί και τα delivery θα τρελαθούν.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.

0: με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτη ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Λοιπόν, μπορεί μια κρέμα των 20 ευρώ να κάνει ό,τι μια κρέμα των 200 ευρώ? Μάλλον μπορεί. Η κυριαρχία λοιπόν των dupes, dupes λένε τις κρέμες τέλος πάντων ή τα προϊόντα τα οποία είναι τα ίδια ακριβώς με κάποιο άλλο πάρα πολύ πιο ακριβό που κάνει όμως το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, η κυριαρχία των dupes λέει τοποθετεί ένα serum των 20 ευρώ δίπλα σε ένα των 200, ένα foundation ευρείας απέναντι σε μια επώνυμη υπογραφή και ένα άρωμα από αραβικό οίκο ή αλυσίδα γρήγορης μόδας πλάι σε μια εμβληματική σύνθεση. Λοιπόν, αυτά δείχνουν ότι πια η πολυτέλεια δεν ορίζεται από το πόσο κοστίζει ένα καλλιντικό, ένα άρωμα, αλλά από το πώς σε κάνει να νιώθεις. Α, μάλιστα, είναι αυτή η αποκαθήλωση του premium. Διαβάζω εδώ στη LifeOne σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Μήπως η εμπειρία είναι το νέο prestige? Τι είναι αυτό που πληρώνουμε όταν επιλέγουμε το ακριβό έναντι του οικονομικού? Εάν λέει τα συστατικά είναι τα ίδια, η διαφορά μετατοπίζεται στην εμπειρία. Οπότε είναι το βάρος λέει της γυάλινης συσκευασίας, ο ήχος από το κλείσιμο ενώ καπάκι με μαγνήτη, λεπτομέρεια κτλ. Κτλ. Για πολλούς λέει το dupe, το αντίγραφο ας πούμε, είναι η νίκη της λογικής και του budget. Για άλλους όμως το αυθεντικό προϊόν, το πάρα πολύ ακριβό, παραμένει μια μικρή ιεροτελεστία αυτοφροντίδας που η αντιγραφή, όσο πιστή λέει και αν είναι, αδυνατή να αναπαραγάγει. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι πιστεύετε σε αυτό, θα συμφωνήσω. Καμιά φορά, όντως, αυτό που θα σου κάνει μια κρέμα των 250 ευρώ, θα σου κάνει και κρέμα των 25. Άλλοι λένε, ό,τι πληρώσεις θα πάρεις. Συμφωνείτε?

Επιστρέψαμε Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και τη Γαρμπή. Καινούριο τραγούδι, πολύ ωραίο, υποσυνείδητο. Και αμέσως έρχεται ο Τοκέλ με τη Λίλα, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αμέσως τώρα με λίγα λόγια, το νέο του σίγγλ από το διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι. Όπου οπτικοποιήθηκε και βγήκε χθες, νομίζω χθες ή προχθές, το βίντεο κλιπ. Ωραίο βίντεο κλιπ, πολύ ιδιαίτερο, σε ένα μουντό στυλ, πολύ ωραίο, ανέβηκε στο κανάλι του Νίκου Οικονομόπουλου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος με αυτό το διπλό άλμπουμ νομίζω έχει γίνει πια, είναι και διαμαντένιο, δηλαδή μπορεί να γίνει αυτή η απονομή με τα 450 εκατομμύρια stream points, όπου θα δούμε τον Νίκο Οικονομόπουλο κάποια στιγμή φαντάζομαι να βραβεύεται για αυτό το άλμπουμ. Ο ίδιος ξέρω ότι δεν είναι ότι τρελαίνεται με αυτές τις βραβεύσεις και τις απονομές. Έχει την αγάπη του κόσμου, όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, να σας πω ότι θα κυκλοφορήσει πρώτη φορά, νομίζω σε κάποια 100 συλλεκτικά αντίτυπα, σε βινίλιο, αυτό το διπλό άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου. Επιτέλους είναι πολύ ωραίο που κάποιοι Έλληνες καλλιτέχνες γυρίζουν στο βινίλιο. Εγώ τους παροτρύνω να γυρίσουν και στην κασέτα, παρακαλώ. Βέβαια, από το άειλο προϊόν θα πάμε πια να επιστρέψουμε στο φυσικό προϊόν. Βινίλιο, κασέτα, CD. Πάμε πάλι, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Παρασκευή 15 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε και για την εκπομπή μας, για το ραντεβού του Σούκου. Σαββατοκύριακο, στο Open φυσικά 10 το πρωί. Με πολύ Eurovision όπως καταλαβαίνετε και πολλά πολλά ωραία έτσι νέα. Και πήγα σινεμά να δω το Michael, τη βιογραφική ταινία των Michael Jackson και είδα εκεί πρώτη φορά σε τεράστια IMAX οθόνη το τρέιλερ από την Οδύσσια. Έπαθα μια πλάκα παιδιά, η παραγωγή είναι συγκλονιστική, είναι πολύ δυνατό, δηλαδή αξίζει να το δείτε σε ένα κινηματογράφο πραγματικά και όχι στο σπίτι. Με τη μεγάλη οθόνη, με τον ήχο, με το θόρυβο, δηλαδή εκεί να το ζήσεις κανονικά ότι είσαι σαν άλλος Οδυσσέας. Επιμένει και ο Elon Musk, οργισμένος για τον Christopher Nolan, ατιμάζει τον Όμηρο, προσβάλλει τους Έλληνες και όλα αυτά για την επιλογή της Lupita Nyong'o για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Τα συζητάγαμε και πριν 2-3 μήνες, δεν ξέρω γιατί επανήλθε πια το θέμα ξανά. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Lupita Nyong'o δεν θα υποδηθεί μόνο, λέει, την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και την αδερφή της, λέει, την Κλυτεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμένωνα. Πώς θα γίνει αυτό, θα κάνει δύο ρόλους. Τέλος πάντων, ο Christopher Nolan, γράφει ο Elon Musk, ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Μάστε. Τι να πω, δεν ξέρω τι πράγματα κτλ. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του. Τόσο εμείς δεν θυγήκαμε ρε Elon Musk. Δηλαδή, ειλικρινά, πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Δεν είναι κάτι φοβερό. Η ωραία Ελένη δεν θα στεναχωρήσω. Δεν υπήρξε κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Στο μυαλό του Ομήρου ήταν και στις διηγήσεις που μετά έγιναν τα ομηρικά έπι. Οπότε δεν θέλω να μου τρελαίνεσαι αυτό.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο και ετοιμαζόμαστε για ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, παραγωγικότατο αλλά και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, επενθυμίζω, Σάββατο βράδυ είναι ο τελικός της Eurovision. Θα το γλεντήσουμε, θαρώ, οι περισσότεροι. Απολαύσαμε Χάρη Βαρθακούρη, Κατερίνα Λιόλιο και πάμε τώρα λοιπόν. Διαβάζω εδώ ότι κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται η ζωή, ρε παιδί μου, πώς θα φέρνει από την ανίποτη θλίψη για τον Νότο Σφακιανάκη στην υπέρτατη χαρά, υπό την έννοια ότι πριν μια εβδομάδα έχασε την αδερφή του, πριν 6 μήνες τη σύζυγό του και τώρα ο γιος του Απόλλων, ο Απόλλωνας, είναι, ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρό σε τροχιά γάμου. Οπότε είναι ένα χαρμόσυνο νέο που όχι βέβαια ότι θα απαλύνει τον πόνο που ζει αυτός ο άνθρωπος, ο απομονωμένος από επιλογή αγαπημένος καλλιτέχνης Νότος Σφακιανάκης, αλλά πώς και να το κάνεις, όταν ξέρεις ότι το ένα από τα δύο παιδιά σου θα παντρευτεί και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Τώρα, αυτός ο γάμος θα είναι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, θα πάει ο Νότος Σφακιανάκης, δεν θα πάει, θα το δούμε, δεν έχει και πολύ σημασία. Το θέμα είναι να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε καινούρια Άννα Βύση με το Αιγαίο και αμέσως μετά έρχεται καινούριο τραγούδι από την Έλενα Τσαγκρινού και εγώ με αυτό το κουκλάκι το ζωγραφιστό που έβγαλε καινούριο τραγούδι και βίντεο κλιπ. Το είδα τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό, super duper. Άντε, Ελενάκη, καλή επιτυχία!

Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που σταμάτησε το στην υγειά μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο? Μίλησε μετά από αρκετό καιρό ο Σπύρος Παπαδόπουλος, είχαμε καιρό να τον δούμε. Στην τηλεόραση επίσης έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ο κόσμος στον δρόμο λέει μου ζητάει το στην υγειά μας. Το σταμάτησα γιατί μετά από 18 χρόνια, 18 χρόνια παρακαλώ, κουράστηκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα ποτέ δεν με αφορούν. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Όλα τα πράγματα όμως έχουν μια αρχή, μέση και τέλος. Θα θέλανε πολύ ο κόσμος να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, αλλά εντάξει, εγώ κουράστηκα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν θα το ξανακάνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Πολλοί προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν να τους ξαναβγεί μια εκπομπή σαν το στην υγειά μας. Νομίζω εξαντλήθηκαν πια και οι καλλιτέχνες και ο ίδιος νομίζω είχε κουραστεί, γιατί είχε και η επαναληπτικότητα πια ήταν, δηλαδή είχε κάνει 15 φορές αφιέρωμα π.χ. στο Σέλο Καζατζίδη με το θέμα Δαμαντίδη, 10 φορές αφιέρωμα εδώ, 10 φορές αφιέρωμα εκεί, ήταν λίγο, είχε αρχίσει λίγο να επαναλαμβάνεται, όμως ήταν μια πολύ ποιοτική εκπομπή που κάπως μας λείπει. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν. Κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία Ελλάδα στην Eurovision. Όλα τα καλά να ευχηθούμε και στην Αντιγόνη βέβαια, εννοείται δεν το συζητάμε, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, Σάββατο Κυριακή, 10 η ώρα στο Open, θα έχουμε πολύ ωραίες εκπομπές, ραντεβού το Σουκού. Φιλάκια πολλά, εμείς τα λέμε από Δευτέρα, γεια σας!

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαία.

0: Ιδέας Θεσσαλονίκης, αδελφοί καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.

0: Είσαι στα Γιάννητσα. Ακούς Live 106,3.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογέννης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογέννης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογέννης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Είστε vegan? Τότε χρειάζεται να εφευρίσκετε τρόπους για να ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας στο καθημερινό μενού σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο αρακάς. Όχι μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με ρύζι και μανιτάρια. Αυτό είναι ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα όλα του.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Live 106,3. Live 106,3. Δεν υπάρχει καλύτερο ραδιόφωνο. Okay.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Live 106,3 αποκλειστικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργό σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.

0: Duro-Stick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύσεις στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

σπίτι. Κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη.

0: στα Γιάννητσα. Ακούς Live 106,3.
1: Pas besoin de savoir. De moi je disparais.

miné, je dois me protéger absolument.

0: Life 106,3.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0, 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23 84 0 22 501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23 82 0 81 300.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Κι αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
3: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
2: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε. Και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3.
4: Άλλη φάση ραδιόφωνο.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Εδώ και 38 χρόνια διαλέγουμε τα υλικά. Ψάχνουμε τις συνταγές. Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Για να μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή γεύσεις που δεν συγκρίνονται. Ψητοπολείο Διογένης. Δοκιμάστε κι εσείς το μοναδικό στην Αριδαία κοτόπουλο σούβλα στα κάρβουνα και πολλές ακόμα εξαιρετικές νοστιμιές. Το χειροποίητο σουτζουκάκι με τη μοναδική συνταγή και τις χειροποίητες αλυφές μας. Ψητοπολείο Διογένης. Υπεύθυνος Ανέστης Γεωργιάδης. Χρυσοστόμου Σμύρνη. 5, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 22 588. Ψητοπολείο Διογένης. 38 χρόνια με γεύσεις που δεν συγκρίνονται.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που

Αποστολίδης, το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

σας καλωσορίσω θέλω σε αυτή την παρέα. Καλώς τους είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες θα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ. Τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κάπου ακόμα στις αρχές αυτού του άστατου ολιγοντή Μάη. Και σήμερα μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισάωρό μας. Το καλύτερο της εβδομάδας, αναδρομή στο παρελθόν. Όλα εδώ σας τα έχω, μένατε μαζί μου.

Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε. Στέλνετε το μήνυμά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και πώς γίνεται αυτό. Παίρνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού, όπου μπαίνετε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσω με το επόμενο και θα επιστρέψω για να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο χρόνο.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Ίσως επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έτσι προηγήθηκε ένα τριήμερο και κάπως λίγο χαλαρώσαμε. Και αυτή η εβδομάδα φάνηκε βουνό. Δεν ξέρω, πραγματικά αισθάνομαι ότι φάνηκε βουνό. Οπότε τώρα που έτσι ο καιρός λίγο κάπως μια χαλάει, μια τα βρίσκει, ένα κάτι. Θέλω και λίγο έτσι, λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Ξέρετε, λίγο πριν υποδεχτούμε και επίσημα αυτό το καλοκαιράκι. Μέχρι τότε όμως λέω να ξεκουράσουμε τα αυτιά μας με το επόμενο κομμάτι.

0: να δίνει. Με αυξημένο αριθμό κεταμίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβίν. Απόδοση για δράση. Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβίν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισή ώρα για το Flight Mode κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Να σας υπενθυμίσω ότι για 2 ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και μιλώντας για ταξίδια, θα σας πάω εγώ τώρα μία βόλτα στην Αρκαδία, στο χωριό Κολίνες. Εκεί όπου θα συναντήσουμε το Κολίνες Sound Festival. 4 μέρες, παιδιά, ένα καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, με συναυλίες κάτω από τα αστέρια, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, εμπειρίες πολλές. Στη σκηνή θα δούμε πολύ μεγάλα ονόματα, θα σας τα πω μετά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Μπαίνετε στο ticketservices.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα και κλείνετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, να το θυμηθείτε ότι θα γίνει χαμός με το συγκεκριμένο μουσικό φεστιβάλ. Σας θέλω έτοιμους.

0: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος στο σημείο εκείνο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι, στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να το αφιερώσαμε ή κάποιοι πιο τολμηροί και να το χορέψανε. Αγαπημένο μας flashback και σήμερα λοιπόν, για να δούμε, το θυμάστε.
1: Flight mode.

Σήμερα σας ανέφερα το φεστιβάλ εκεί στην Αρκαδία, το Colline Sound Festival, και επειδή μου στείλατε εδώ μηνύματα, πάμε λίγο να σας πω πιο αναλυτικά τι γίνεται. Λοιπόν, 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου στο χωριό Colline's στην Αρκαδία. Για πάλι το στο χάρτη να δείτε τι ωραία πράγματα είναι εκεί. Στο Colline Sound Festival θα ανέβουν στη σκηνή, λοιπόν, κρατιέστε, Ανδρομάχη, Ρία Ελληνίδου, Λενόρα Ζουγανέλη, Απών, Χρυσίδα Γκαγκού, τη Ματούλα Ζαμάνη, Κοινή Θνητή, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης και πολλοί ακόμα. Και στο τέλος, παιδιά, 1η του Ιούνιου, για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι μας, στην πλατεία του χωριού, με ελεύθερη είσοδο για όλους, ένα μεγάλο πανηγύρι. Εκείνο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μπαίνετε και κλείνετε τα εισιτήριά σας, είτε πάσο 4 ημέρων, είτε ένα ημέρα στο ticketservices.gr. Σας λέω έτοιμους, γιατί θα γίνει χαμός.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Για πάμε λίγο να σας δω τώρα που θέλω. Στέλνετε το μήνυμα σας μέσα από το Instagram που κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριάνου και μου στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε. Και ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαι να τα πούμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ με αυτή που θα πατήσω το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο κομμάτι.

Όλη αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι μια ολοκένουργια κυκλοφορία, η οποία μας ήρθε από τη Λένα Ζευγαρά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα ακούσουμε μια τελευταία φορά έτσι στην εκπνοή αυτής της εβδομάδας το συγκεκριμένο κομμάτι, και τη Δευτέρα θα πάρει νέο κομμάτι, την Σκυτάλη. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι αυτό το κομμάτι το οποίο το αγαπήσατε τόσο πολύ και το ζητήσατε ώστε να πάρει την θέση του καλύτερου τραγουδιού αυτής της εβδομάδας, ο τίτλος Μαύρα Φεγγάρια. Flight Mode, το τραγούδι.

Ελπίζω να περνάτε όμορφα και να το απολαμβάνετε. Εμείς εδώ στο στούντιο πάντως έχουμε ξεφαντώσει. Κλασικά τις Παρασκευές κάτι μας πιάνει. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω στον Δημήτρη για το τελευταίο μισοράκι μας. Φουλ στη μουσική και φυσικά τα top 3 τραγούδια αυτής της εβδομάδας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Live 106,3 από

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Παρασκευή σήμερα και τα λέμε πολύ ωραία και τα ακούμε, θα έλεγα, ακόμα καλύτερα. Είμαι η Λίνα Πετριανού και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Σε λίγο, μάλιστα, θα συναντήσουμε και τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα, πιστή στο ραντεβού μας. Επίσης, να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε επικοινωνήσει εδώ μαζί μου, έχετε στείλει το μήνυμά σας στο Instagram. Οι επιτυχίες παίζουν μία μετά την άλλη και επανέρχομαι για να δούμε ποια είναι τα τρία κομμάτια που κλέψαν τις καρδιές μας αυτή την εβδομάδα.

0: Και ήρθε αυτή τη στιγμή που λέτε μία από τις αγαπημένες μου στιγμές μες τη εβδομάδα, όπου συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια, τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτήν την εβδομάδα που τις ζητήσατε περισσότερο, τις μεταδώσαμε περισσότερο. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα τρία κομμάτια που σχηματίζουν το top 3 για αυτή την εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 3, Αντώνης Δρέμος, κομμάτι με τίτλο Δευτέρα. Θέση νούμερο 2, αξεπέραστη Κατερίνα Λιόλιου στο απόλυτο hit στον λογαριασμό. Θέση νούμερο 1, στην κορυφή μας λοιπόν, είναι ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες. Πάμε να τα απολαύσουμε.
1: 3.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ παρασκευιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και ήμουν μαζί σας για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας γεμάτη μουσικής και καλή διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να τα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Το Σαββατοκύριακο να το χαρείτε, να ξεκουραστείτε και μην ξεχνάτε, παιδιά, να αγαπάτε τους εαυτούς σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε με όρεξη. Μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από εμένα, τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, την Ελίνα Πατρινού.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Live 106,3. Αποκλειστικά.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Είστε vegan? Τότε χρειάζεται να εφευρίσκετε τρόπους για να ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας στο καθημερινό μενού σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο αρακάς. Όχι μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με ρύζι και μανιτάρια. Αυτό είναι ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα όλα του.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Ναι, Live Radio 106,3 ακούω κι εγώ. Όχι ό,τι κι ό,τι. Και αν με ρωτήσουν, θα το πω. Live Radio στους 106,3. Μην ξεχνιόμαστε και να το λέμε που και που δεν κάνει κακό. Και αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.
1: Ναι, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιο σταθμό ακούσατε χθες?
0: Ομολογήστε, αφού αυτό ακούτε και εσείς και όλοι. Live Radio 106,3. Άλλη φάση ραδιόφωνο.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

0: τον 6,3. Στις 15 Μαΐου του 1844, σαν σήμερα, ο Στιούαρτ Πέρι έκανε πατέντα την εφεύρεσή του, τη βενζινοκίνητη μηχανή. 11 χρόνια μετά, το 1856, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Φρανκ Μπάουμ. Το όνομα δεν σας λέει κάτι, αλλά αυτός έγραψε το Μάγο του Οζ. Δεν γίνεται να μην ξέρετε το παραμύθι, όπως δεν γίνεται να μην ξέρετε τον Νίλ Ντάιμον. Το 2008, σαν σήμερα, έφτασε με το άλμπουμ Home Before Dark στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Και το Mickey Mouse σίγουρα το ξέρετε. Το ποντίκι της Disney έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1928 και μπήκε στη ζωή κάθε οικογένειας, η οποία σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: λυπάμαι.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: σου.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη, Παντελής Παντελίδης, Ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.

106,3. Νιώσε το ρυθμό. Μπες στην παρέα.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.

0: το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο νεότερο. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

είναι μεγάλη, εμείς την έχουμε μεγαλύτερη από όλους. Την ακροαματικότητα. Live 106,3. Ο σταθμός με την